0: φω! Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Δεν κοπεύει είναι κιόντο. Πως θέλω να κουβήσεις μάχου κουβάντι μπέτ. Γεζά κουκούν κολλά εφέα φέα κάσσα ούτου. Γενούν εσύ μου κουβέ για μας μάμου κολλά ντονά ντονά ντονά κάσσα ούτου μου ηγάγκα. Μένω σε όλο κακασάντη όφας που έντυπα ρίμουα. Γόρι γκα κου ότι σε έντυπω. Είγε μη πήρα τη τσικουνώνα. Του δίνα ντι μπέτ σε τα αβιέτε ντο βουερέρε. Όπου καλή δεν σαν φοβούλα μπήρια νο βουλί ουόγω κουάγκουλα που τυπούνα κου. Ατέγγε μη ξαντό κουάγκουλα. Τι γερέλα γυρα λέει μη κουμπιδά βιρα μπήρια. Πουλί ρούνα κου. Είγο είναι σιλότη. Φουαγγέλα που εμίζανε μια καμίνγκη βουλί ρούνα κου. Μπούτι κουμπα γιακαπότη. Ο Ιονγκέρε κουμπίξ τα ντο κουάγκουλα μη φωτπέτ. Του τσάριρε. www.fortbet.ug. Είδο κυράντι μπέτινγκ για να φουκυρώ μουζε. Εράν, τα ζάνι μπαμπάνα βατό. Μπαγα βουβουνάνι ζουάγκο ρικουζάνα.
1: Footybet. Play for billions now.
2: Sakata. Sakata. The afternoon groove.